0: μοσχητού. Έφερε από τον δύο σας μαρουκτό. Συσφέρες της ζωής σας μόνος.
1: Radio City. Η καλύτερη μουσική. Στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.

0: be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξε γρό ρούχων 90 μεσούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 30 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Τώρα και στο
2: ύφερο δυνατό τρόπο. Την ηλιακή ενέργεια. Ξυλιακών θερμοσυφώνων. Δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2359-15.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να πάτη και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα. Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Birchits. Με εμπειρία και εξειδικευμένη στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979. Με άριστο σκευασμό και επίπεδα αντιαλλεργικά υλικά. Δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόσκληση για ολοκληρωμένα συνοξιδοχειακό αποψοπτισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Birchits. Αποστολή μας. Ο τέλειος ύπνος μας στο τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop.gr.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερός. Παρακαλώ.
5: Γεια

0: σας. Έχω ακούσει για θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
0: Δύο.
1: Επώνυμο?
0: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
0: Του?
1: Το όνομα του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Δύο στην τιμή και δύο.
1: 11 με 1 το πρωί, Radio City 102.
2: Τα Βρεσέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City.
3: I love you, honey bunny. I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Η μουσική. Σε πιο πλάνο. Μουσική. Σε

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.